0: Γεια σας, να πάρει σαν τελικά.
1: Εκλείω κουέγε νόμπεντο τώρα μέσα με φυκένια κοντορέλε.
2: Πόντα τρέσο πουλα με σένε αγωγητό Γιώβι, μαμά Φρανσίσκα.
0: Άλλο.
2: Άλλο.
0: Πόντα τρέσο.
3: Άλλο.
0: Πόντα τρέσο.
3: Πόντα
0: τρέσο. Πόντα τρέσο.
3: Πόντα τρέσο.
0: Πόντα τρέσο.
3: Μιχαήλ. Είναι το βίβλο να σου αφήσω το κομμάτι. Я за футок был как лом, а ведь он на месте матча.
0: Папа, давай.
2: Fondagbe fonda fudo la mesene je dire les établissements de briques.
0: Allô.
2: Allô.
0: Bon coup de joie.
4: Allô. Pour la mesene ou ya ya.
2: Au fond là au fond.
4: Au coquier wa dada. Au coquier wa dada.
0: Moi et toi ma joker. A joker pour aller.
2: Boko mi.
4: Wa dada.
2: Boko fa.
0: Ada. Musa gba o.
4: Ere so are re na mama mau.
0: Amele po music a gba mi so.
4: Eh mama da wa nu e tro jo ki are na da di tolo le ko to ba. No le na ti di shi o. Pata le do gbe na mi ku bo bo to are ro la do de fa mi. Ta gbe azare ngba.
2: Bo ko fi.
4: Da.
0: Hey don't game. Bye bye. Some of you are wrong about it.